0: ζήσανε.
1: Τόπα μουσκα, ίσο ως μνεσέτη.
0: Στόνα γρήψε πισμιζή να πίσανε.
2: Slovenski sporet ORF
3: na moj valovni dolžini.